0: Listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Το σημερινό πολιτιστικό μας αφιέρωμα είναι για τον Άγγελο Σικελιανού. Θα μιλήσει η Ελένη Γλαρού.
1: Κορυφαίος Έλληνας ποιητής. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου το 1884 στη Λευκάδα. Ήταν το τελευταίο από τα 5 παιδιά του Ιωάννη Σικελιανού, καθηγητή της Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας στο τοπικό γυμνάσιο και Χαρίκλια Σικελιανού, καλλιεργημένης και αρχοντικής γυναίκας. Το 1900 ήλθε στην Αθήνα για να σπουδάσει νομικά, αλλά τα εγκατέλειψε πολύ νωρίς για να αφιερωθεί ολόψυχα στην ποιητική δημιουργία ύστερα από ένα μικρό πέρασμα στο θεατρικό σανίδι ως ηθοποιός. Τον Αύγουστο του 1906 θα γνωρίσει την εύπορη Αμερικανίδα Εύα Πάλμαρ 1874-1952, την οποία θα νυμφευθεί τον επόμενο χρόνο. Το 1907 τα

0: ταξιδεύει στην Αίγυπτο, όπου εργαζόταν ο μεγαλύτερός του αδερφός, και σε μία εκδρομή του στη Λιβική έρημο θα γράψει την ποιητική σύνθεση «Αλοφροίσκιωτος», η κυκλοφορία του οποίου το 1909 θα αποτελέσει εκδοτικό γεγονός. Το πρώτο του αυτό έργο είναι ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική φύση, γραμμένος με θαυμαστή δύναμη και με αδρούς πρωτότυπους στίχους. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, στους οποίους πήρε μέρος, έγραψε πατριωτικά ποίηματα που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες, περιοδικά και στην ποιητική συλλογή «Στίχη» το 1921. Έγραψε επίσης και δημοσίευσε από το 1915 ως το 1918 τον πρόλογο στη ζωή, αποσπάσματα από το Πάσχα των Ελλήνων, το Δελφικό Λόγο και μελέτες. Είχε άφθονα οικονομικά μέσα και βρήκε την ευκαιρία να μελετά διαρκώς, να γράφει απερίσπαστα και να ταξιδεύει. Μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του, ο Σικελιανός συνέλαβε το σχέδιο να αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Οργάνωσαν το 1927 και το 1930 με δικά τους έξοδα τις Δελφικές Εορτές, με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, με αγώνες και λαϊκές εκθέσεις που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου. Η ποιητική έμπνευση του Σικελιανού αυτή την εποχή και αρκετά χρόνια αργότερα αντλεί τα θέματα της από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, από τη μυθολογία και το μυστικισμό, ορφισμός κτλ., από τη θρησκεία και την ιστορία. Τέτοιες είναι οι τραγωδίες του «Διθύραμβος του Ρόδου» 1933 και «Ο Δέδαλος στην Κρήτη», καθώς και πολλά ποίηματα.
1: Ας κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το ίδιο θέμα.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο θέμα μας με την Ελένη Γλαρού.
1: Ιδιαίτερη αξία έχει η ποιητική δημιουργία του Σικελιανού από την εποχή που στον ορίζοντα άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε η ποίησή του πήρε κοινωνικό περιεχόμενο μέσα από τις τραγωδίες «Η Σίβυλα» το 1940, «Ο Χριστός στη Ρώμη» το 1946, «Ο Θάνατος του Διγενή» 1948 και «Ο Ασκληπιός». Το Μάρτιο του 1938 γνωρίζει την Άννα Καραμάνη, την οποία και ερωτεύεται. Ο Σικελιανός χωρίζει την Εύα και παντρεύεται την Άννα στις 17 Ιουνίου του 1940. Την περίοδο της κατοχής έγραψε και κυκλοφόρησε κρυφά τα Ακριτικά 1941-1942, που ήταν μία κραυγή πόνου του σκλαβωμένου ελληνισμού. Στις 28 Φεβρουαρίου 1943 απήγγειλε στην κηδεία του Κωστή Παλαμά το περίφημο ποίημα του που αρχίζει με τους στίχους «Ηχίστε οι σάλπιγγες» που είχε γράψει λίγες ώρες νωρίτερα. Το 1945 θα είναι υποψήφιος με τον Καζαντζάκη για την Ακαδημία Αθηνών. Αντί αυτών θα εκλεγεί ο Σωτήρης Κήπης. Το 1946 θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων, Πολ Ελιάρ, Αντρέ Ζέιντ, Χένρι Μίλα, Ευγένιος Ονίλ και άλλοι. Η υποψηφιότητά τους θα τορπιλιστεί από την κυβέρνηση Τσαλδάρη, με το πρόσχημα ότι έτσι θα βραβευόταν η αριστερά στην Ελλάδα. Το 1947 θα εκδοθεί συγκεντρωμένο σε 3 τόμους το ποιητικό του έργο υπό τον τίτλο «Λυρικός βίος». Ο αποκαρδιωμένος Σικελιανός έχει να παλέψει τώρα με τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του και με τη φτώχεια. Στις 4 Ιουνίου 1951, από λάθος της οικιακής βοηθού του, αντί για το φάρμακό του λαμβάνει απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου 1951 θα αφήσει την τελευταία του πνοή στην κλινική Υπαμακάριστος της Αθήνας.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: 105 ABI, the voice of Adelaide's diversity.
1: 103.1 FM.
2: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
5: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
7: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
8: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
9: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
10: Station Sponsor.
11: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
10: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
12: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
13: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
14: Αρχές του αιώνα. Τσακωμή για το μαύρο λάκκο και το μαύρο λάδι. Δημιουργία των πρώτων πολυεθνικών. Πετρελαιοφόρα. Τα παιχνίδια μέσα στην Ανατολή για τον μαύρο χρυσό. Η ορχήστρα παρακολουθεί την ένταση.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι οι αυξανόμενες ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στη Ρωσία έχουν στόχο να σπείρουν τη σύγχυση, να προκαλέσουν διχασμό στη ρωσική κοινωνία και να πλήξουν την οικονομία της χώρας. Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες αφότου το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου. Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τα πλήγματα δίκαια αντίπεινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον ουκρανικών πόλεων. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί αυξάνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, ενώ είπε επίσης ότι η Μόσχα πρέπει να βελτιώσει την αντιαεροπορική της άμυνα. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία αναπτύσσει δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο μαχητικών drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Παράλληλα, συνέκρινε τη Δύση με τον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας Αδόλφο Χίτλερ, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν ρωσικά εδάφη, ενώ επένεσε ρωσικές μονάδες εφόδου για το ότι εισέρχονται, παίρνουν τον έλεγχο και διασφαλίζουν εδάφη για τη Ρωσία. Ο Πούτιν απέρριψε πρόσφατα το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον περισσότερο από 4 χρόνια. Αναβρασμός επικρατεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Ελλάδας, οι οποίοι προγραμματίζουν τριήμερο κινητοποιήσεων, καθώς όπως αναφέρουν, αν και βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, η ρευστότητα είναι μηδενική, ενώ τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα το χειμώνα παραμένουν και γιγαντώνονται. Ειδικότερα, η γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων καλεί τους αγρότες σε κατατόπους συντονισμένες κινητοποιήσεις το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου, αλλά και σε παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων των αγροτών. Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκαιο τους και την επιβίωσή τους. Απαιτούμε να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, αποφάσισαν να ζητήσουν άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου. Στη σύλληψη ενός 51χρονου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν οι ελληνικές αστυνομικές αρχές μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου ανιψιού του με μαχαίρι στην περιοχή της Ιχθιόσκαλας της Χίου κατά τις βραδινές ώρες της 11ης Ιουνίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χίου με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης Χίου, ο 51χρονος φέρεται να είχε διαπληκτισμό με τον 31χρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου τον τραυμάτισε σοβαρά στην Κυλιακή χώρα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. «Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Χριστό και να θέλουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Πάπας Λέων στη Σαγράδα Φαμίλια ενώπιον του Βασιλικού Ζεύγους της Ισπανίας, του Πρωθυπουργού και χιλιάδων πιστών σε μια νέα σαφή αιχμή κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ποντίφικας ευλόγησε το νεόδμητο κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού της διάσημης βασιλικής της Βαρκελόνης, ο οποίος 144 χρόνια μετά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου στέκεται πλέον ολοκληρωμένος, με το ύψος του να αγγίζει τα 173 μέτρα, κάνοντας την Σαγράδα Φαμίλια την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Στον καταλανικό ουρανό, εκατοντάδες drones σχημάτισαν τη μορφή του οραματιστή αρχιτέκτονα Άντωνι Γκαουτί, αλλά και τη φράση του «Πρώτα η αγάπη, μετά η τεχνική». Το οπτικό υπερθέαμα κορυφώθηκε με έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων που έκαναν τη νύχτα μέρα.
0: Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδροροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 1800 362 361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.
2: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

Ο Παναρκάδικος Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας Σοκολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.